0: Μουλούδι, κοιτώνω σφινιέρ μπιρμπιά. Καλού και του, καλού και νη. Αλλά το μιλούσα μα αγγλμπέκο. Ακούς γάζω πως άνιο γκόλα τόσο κουπίτσι. Τα νότσι γούνα πίτσι. Η μπαντά γκρουμπένι σαμά σαΐ. Γιολάχο και πάνγε που γκρουμπένιν κονέκο μου. Γιατί και το κνο γκρουμπέλα. Σαλαμό κνί και το ντοπλάνιο του μπισμπίς του σαΐ. Μα και τι το σιπέπιτι που λιβουά. Η μπαντά γκρουμπέκο νόγε
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.